0: Θέλω να... Σκόλα της Αρζεντίνης, λοιπόν. Μίθε. 3-0. Συνάτζαλίλη. Μας είναι κάνει το κλουβ του Μαροκόν.
1: Ναι, είναι κάτι αυτό που συνάτζαλίλη. Μαροκόν είναι κάτι που είναι δυσφαλκάτι. Μας είναι τα ανθρώπου. Μας κατορία να μου κλαμάτικο με ξύρες από μάλλον κακαν τον άτι παρά. Μας άσβησε τα κακουνέ παρά. Λοιπόν, στην κυρία που από γκάνια και κουτζάνα μου και παρά για ακόμη και σας ακούει, για καμπιά ρόνα ο αδίκης διτάκου κόντρα είναι κομμάτι. Είναι μόντα η τσιντσιμάζου καντόρη που όνας ακούν λάβαν με νιάνα βακάβαν γάνα με οπορτουνιδάλι. Όσο ακούν και βάτε κόντε και σύνδους ακού. Βάτε τσιουλάς πάνω κα εκεί. Ατρέχε δέντρα ή λύσου να πήγουν και σας ακού. Ο τυρία τέλη κουρσία άμα νιέγγε στο πιά έχω σε γάνα. Μας τρέχε δέντρα από όν παρακάλεσε η τσιντσιά πισώ.
0: Όταν έχουν τσάγκο λόγου που θα φύγει τάκα, είναι τσάγκο ασύ, τάι τάι, ελούε τάκα ο μέρε, ή ένα τάκα βακαμπιά.
1: Ήα, εσώ, όμως, έχουν και ένα τάκα βακαμπιά. Μας η αδερά κάτω είναι κομμάτι, είναι κομμάτι να αιωνίζει, να χιάσω που ήταν τη λουγγίσα, που δεν είναι σαν πολύ κεντραρία να μαζί, μια άλλα παρά, ή που θα κυρώ που θα ζω που ήταν βόνα σαν πια καμπιά, αν καμπιλή δεν θα πούσα. Γεια.
0: Η μισόρ προφησιάλ, η μαπότου, η Γκάζα, να είναι μπαρ.